0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Podcast.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα.
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
2: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Κατερίνα μου, πάμε μία βόλτα μέχρι την Κίνα.
1: Εκεί έχουμε ένα ξενοδοχείο όπου μπορείς να κλειστείς κυριολεκτικά σε ένα δωμάτιο και να παίζεις τα online παιχνίδια. Είναι κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πανάκριβα, δεν μπορώ. Ξέρεις, τίποτα πληρώνεις το παιδί σου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είχαμε ένα πολύ σοκαριστικό γεγονός. Ένας γκέιμερ είχε κλειστεί 2 χρόνια στο δωμάτιο του, δεν έβγαινε ποτέ.
0: 2 χρόνια κλεισμένος στο ξενοδοχείο.
1: Πρόσεξε, βεβαίως εθισμένος στο βίντεο παιχνίδι. Δεν ήθελε καν να βγαίνει έξω για να φάει. Παρήγγειλνε και τα έτρωγε όλα κανονικά στην καρέκλα του γκέιμερ. Oh. 3 μέτρα ήταν τα σκουπίδια από τα χαρτιά υγείας.
0: Λογικό.
1: Ναι. Εκεί έχεις και όλες τις συσκευασίες φαγητού. Ήταν ακριβώς δίπλα από την καρέκλα του γκέιμερ που ήταν επίσης θεόρατα τα βουνά.
0: Μπαίνεις μέσα, κουμπώνεις και όλα δουλεύουν ρολόι, ε.
1: Βέβαια, ναι. Πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, ένα μπάνιο καλυμμένο με χρησιμοποιημένα χαρτιά υγείας. Τώρα, μα δεις τις εικόνες. Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε.
0: Υγειονομική βόμβα, φαντάζομαι.
1: Χαμός, δεν έβγαινε ποτέ, ούτε μας άφηνε να το καθαρίσουμε, ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι. Όπου η κοπέλα μόλις το άνοιξε, κόντεψε να λιποθυμήσει η κυρία που επιμελείται την καθαριότητα. 4 μέρες εντατικών συνεργείων και καθαρισμού χρειάστηκαν για να γίνει ξανά δωμάτιο που δεν το λες κιόλας. Πώς ξεμυρίζει αυτή η μπόχα, εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Το θέμα είναι πώς βγαίνει ο τύπος αυτός από το ξενοδοχείο και επανέρχεται στην κοινωνία. Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μιλάμε τώρα, πρέπει να είναι και αυτό κάποιο πρόβλημα. Δεν γίνεται να είσαι καλά και να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη ταλαιπωρία. Πάντως τα καταφέραν και συνήλθαν, το φτιάξανε το δωματιάκι. Και να πούμε συγχαρητήρια σε αυτές τις γυναίκες ηρωίδες.
0: Έτσι.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Πάμε στο αυτοκινητιστικό ρεπορτάζ.
1: Έχουμε πρόβλημα μεγάλο με τους κλέφτες αυτοκινήτων, όπου εξελίσσουν διαρκώς τις μεθόδους τους και αυτή τη στιγμή γίνεται ένα νέο κόλπο με πορτοκάλια.
0: Με πορτοκάλια!
1: Ακριβώς. Πετούν πορτοκάλια με σκοπό να σε κινητοποιήσουν,
0: ναι,
1: ή τοποθετούν στο δρόμο χύμα πορτοκάλια με καρφιά πάνω.
0: Oh,
1: με πρόκες.
0: Mm-hmm.
1: Με σκοπό να σε ακινητοποιήσουν και ή να σε σηκώσουν ολόκληρο και να μείνει αμανάτη στη μέση του δρόμου. Ότι εσύ βγαίνεις έξω, λες τι γίνεται βρε παιδιά, και έτσι σου ξεπεριμένουν και σου παίρνουν το αμάξι ή να σου ανοίξουν τις διπλανές θέσεις και να σου πάρουν ενδεχομένως κάποια τσάντα, κάτι δεν ξέρω.
0: Είχε ξεκινήσει αυτό, Κατερίνα, με τα κλαδιά. Βάζανε κλαδιά στη μέση του δρόμου, κατέβαινες εσύ να σπρώξεις τα κλαδιά να περάσεις, αλλά τώρα το εξελίξανε με πορτοκάλια.
1: Με πορτοκάλια και έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Τι ζαρζαβατικά.
1: Φαντάζεσαι να σου πελτάνε το μισό κήπο.
0: Ξέρω.
1: Άδεια πλαστικά μπουκάλια σφινωμένα σε τροχούς. Κέρματα κολλημένα σε χερούλια των θηρών ή ακόμα ψεύτικα χαρτονομίσματα τοποθετημένα σε μπαρμπρις είναι μερικά από αυτά που έχουν συμβεί και έχει γίνει. Το αποτέλεσμα είναι να σε κλέψουν δυστυχώς. Πολύ συχνό φαινόμενο είναι να σου κλέβουν τα μάξι, έτσι.
0: Το νου σας, γιατί σκαρφίζονται διάφορους τρόπους. Εδώ η Κατερίνα μας είπε 4-5 για πλάκα, κέρματα, χαρτονομίσματα, κλαδιά, πορτοκάλια, ζαρζαβατικά, ένας κακός χαμός. Να είστε υποψιασμένοι.
1: Υποψιασμένοι και μόλις και να είστε σε ευθεία πορεία. Δεν σταματάμε με τίποτα.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
4: Red 96,3.

0: Ειδικό ρεπορτάζ από την Κατερίνα.
1: Τρεις τουρίστριες που πήγαν να απολαύσουν τις φανταστικές κατά τα άλλα πίστες της Άλπης να κάνουν το σκι τους,
0: ναι,
1: αποφάσισαν να. Αυτές ήταν από την Ταϊβάν, άσχετες δηλαδή, uh-huh, αποφάσισαν να νοικιάσουν ένα αμάξι για να κάνουν τις πρώτες τους δουλίτσες. Με το αμάξι λοιπόν αυτό, καθότι άσχετες και από τις Άλπες αλλά και από τους δρόμους, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το GPS. Κλασικό το κάνουμε όλοι.
0: Όπως όλοι μας, ναι.
1: Χωρίς να υπολογίσουν ότι ακολουθώντας το GPS, κατά λάθος μάλλον κάτι έγινε, οι συντεταγμένες μπερδεύτηκαν και οδηγήθηκαν κατευθείαν μέσα με το αυτοκίνητο σε πίστα του σκι και κάνανε επιχείρηση οι άνθρωποι 3 ώρες να τις απεγκλωβίσουν. Και όλα αυτά γιατί ακολούθησαν πιστά το GPS. Εντάξει, φταίει το GPS, να το
0: πούμε. Φταίει το GPS, το έχεις πάθει και εσύ, είμαι σίγουρος.
1: Κοίταξε, δεν το έχω πάθει σε πίστα της σκι γιατί δεν πάμε πουθενά, αλλά σίγουρα έχω βγει off-road, δηλαδή να πάω σε κανένα κατσάβραχο ή πολλές φορές εγώ νομίζω ότι μου κάνει κύκλους και με πάει συνέχεια από διόδια.
0: Ρε, καλά έκανε ο πατέρας μου στα AIDS και άνοιγε εκεί τον οδηγό της ΕΛΠΑ και χρουκ τις σελίδες και έτσι θα πάμε. Έκανε 1/4 για να πάει 100 μέτρα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν χανότανε.
1: Πολύ vintage τώρα αυτό. Μήπως να γυρίσουμε πάλι και εμείς πίσω, λέει. I'm definitely Kagan Slash. Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Morning Show.

0: Κατερίνα, τι έχουμε με τα κόμιξ?
1: Σπάνιο κόμικ του Σούπερμαν πουλήθηκε για 15 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μαμά,
1: και όμως ένα κόμικ είναι αυτό, έτσι. Ένα τεύχος είχε κλαπεί πρωτύτερα από τον Νίκολας Κέιτζ.
0: Βγήκε σε δημοπρασία.
1: Βεβαίως βγήκε σε δημοπρασία. Τώρα και να κλέψεις και έστω και τσίχλα από τον Νίκολας Κέιτζ, γιατί άμα δεις και τους ρόλους που ενσαρκώνει στις ταινίες του, είναι αυτός ο κακός, ο μοχθηρός. Είναι δύσκολος. Οπότε θα δώσω κάτι παραπάνω για την επικίνδυνοτητα και φυσικά θα δώσω και κάτι παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς, γιατί ήταν ένα σπάνιο αντίτυπο του 1938 που σύστησε για πρώτη φορά τον Σούπερμαν στο κοινό του, το οποίο πραγματικά είναι ένα έργο τέχνης. Δικαιολογημένο το ποσό, αν και τα υπέρογκο.
0: 15 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο τεύχος που πλασάρεται ο Σούπερμαν σε κόμικ.
1: Ναι, να σε ρωτήσω αν συμφωνείς γενικότερα με την εμφάνιση των σούπερ ηρώων που φοράνε το εσώρουχο απ' έξω.
0: Α, πάμε σε άλλο θέμα. Ναι, ναι, okay.
1: Όχι, είναι συνέχεια του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, συμφωνώ με το κόκκινο βρακί του απ' έξω του Σούπερμαν.
1: Αυτό είσαι.
0: Και θα το λανσάρω κιόλας. Θα το επαναλανσάρω κιόλας.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Red 96,3 αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Ήρθε η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: 5 απλές συνήθειες που συστήνει ο γιατρός του Χάβραντ, του Original, για να έχεις ένα μυαλό ξηράφι και να αποφύγεις όλες αυτές τις ασθένειες, τις εκφυλιστικές τύπου Αλτσχάιμερ, άνοια και αυτά.
0: Ρίχτες, Κατερίνα!
1: Μακριά από εμάς. Περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ, αυτό μπορεί να αποτρέψει τη συρρήκνωση εγκεφάλου. Κάποιοι δεν είστε να το διακινδυνεύετε καθόλου. Ο επαρκής ο ύπνος είναι η δεύτερη συνήθεια που μπορεί να προστατέψει τον εγκέφαλό σου. Επαρκής ύπνος με το σύγχρονο lifestyle. Τώρα εδώ βάζουμε το ερωτηματικό μας.
0: Ναι, τώρα επαρκής ύπνος μου βάζετε κάτι 8 ώρα και κάτι 10 ώρα. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. 24 ώρες έχει μέρα. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε τις 10.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Επιλογή νευροπροστατευτικών τροφίμων όπως τα λιπαρά οξέα, τα ωμέγα δηλαδή, ωμέγα 3 και πολυφενόλες. Ελάδι, αβοκάντο, σολομί, ξέρεις. Όλα αυτά, όλα αυτά τα πανάκριβα. Είναι και η τρίτη συνήθεια που προστατεύει τον εγκέφαλό σου. Τα ωμέγα 3 τα εξήγησα ότι βοηθούν σαν ένα πέπλο προστασίας. Έτσι λειτουργούν. Έτσι θωρακίζουν τον εγκέφαλο. Και η μειωμένη κατανάλωση ζάχαρης, αυτή επίσης μπορεί να σου κάνει κακό στον εγκέφαλό σου, προκαλεί φλεγμόνες σε όλο το σώμα και κυρίως και στον εγκέφαλο. Τώρα τι να πω εγώ. Είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις ένα σύγχρονο lifestyle αυτές τις συνήθειες. Μία προσοχή όμως αξίζει τον κόπο.
0: Όχι στο αλκοόλ, ναι στον ύπνο, λιπαρά οξέα, μειωμένη ζάχαρη. Μας τα έκανες μαντάρα τώρα. Εντάξει,
1: τι από όλα αυτά μπορείς να κάνεις και τι από όλα αυτά δεν μπορείς
0: αλκοόλ
1: με τίποτα.
0: Αλκοόλ δεν πίνω, αλλά δεν κοιμάμαι ταυτόχρονα. Άρα ένα-ένα. Λιπαρά οξέα, μια στο τόσο. Μειωμένη ζάχαρη με τον γλυκόν δεν βγαίνει. Άστα, Κατερίνα, χάλια η κατάσταση.
1: Εντάξει, εμείς προτείνουμε αυτά τα πράγματα. Ό,τι μπορεί ο καθένας μπορεί να βοηθήσει.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού Χαβραντ.
1: Μπαίνουμε στο γραφείο του ψυχοθεραπευτή και εκεί έχουμε στήσει κανονικό αυτή ποια είναι τα συχνότερα παράπονα που έχουν οι γυναίκες, οι σύζυγοι δηλαδή, από τον άντρα σύζυγό τους. Πάμε να τα ακούσουμε αναλυτικά.
0: Παναγιά μου.
1: Σου λέω, έχουμε ρεπορτάζ που γίνονται τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Επί του πιεστηρίου που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Για πάμε.
1: Πρόσεξε, οι σχέσεις και η οικογένεια. Έλλειψη επικοινωνίας και συναισθηματικής κατανόησης. Uh-huh. Ένα. Μη ισότιμη κατανομή ευθυνών. Εγώ δηλαδή τα έχω όλα, το σπίτι, το παιδί και τη φροντίδα τρίτων. Και εσύ απλώνεις τα ποδάρια σου στο καναπέ και κάνεις ότι αχ, πονάει μέση μου.
0: Το ακούω.
1: Έλλειψη σεβασμού και υποστήριξης. Δεν θα πάμε στην απιστία που σε τσάκωσα και καλά λες, είναι φίλη μου. Μα καλά, πώς σε παίρνει αυτή η πολύ μεγάλη τηλεφωνική κατάσταση και σε παίρνει 3 ώρα το βράδυ. Την έχεις βάλει αυτό. Κατάλαβες τι. Πώς σε παίρνει ο Μίτσος 3 ώρα το βράδυ. Τα κάνετε και αυτά, νομίζω. Έχουμε στην εργασία και στην καριέρα, γιατί εγώ να δουλεύω παραπάνω και εσύ να βγάζεις περισσότερα. Έχουμε την μισθολογική ανισότητα, η οποία και αυτή μπορεί να φέρει ρήξεις στις σχέσεις.
0: Χρήματα, ωραία.
1: Τα χρήματα.
0: Σημειώνω εγώ.
1: Σημείωσε. Από τα συχνότερα παράπονα των γυναικών προς τους σύζυγους τους είναι μη επαρκής σοβαρή αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων. Πήγαινε να κάνεις και ένα τσεκάπ, Χριστιανέ, που σου έχουμε και σε κυνηγάμε, λες και σε 5 χρονών.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εμείς βλέπουμε τώρα ποδόσφαιρα, πίτσες, ιστορίες, να τρέχουμε αιματολογικές. Θα κάνουμε μια φορά το χρόνο.
1: Μια φορά το χρόνο να τις κάνεις όμως, γιατί υπάρχουν άλλοι που κάνουν μια φορά στη δεκαετία. Πίεση για τέλειο σώμα. Εσύ με πιέζεις δηλαδή. Με πιέζεις να κρατιέμαι αδύνατη κορμάρα και να προσέχω και εσύ έχεις γίνει με την κοιλιά μου.
0: Ο άντρας θέλει κοιλίτσα, αφήστε τα αυτά, ναι.
1: Ψυχική εξάντληση και άγχος και κυρίως δηλαδή είναι η έλλειψη του χρόνου για τον εαυτό του. Πώς να προλάβει η γυναίκα όταν πρέπει να τα αποκριθεί σε όλους αυτούς τους ρόλους διαφορετικούς. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και τσακωνόμαστε. Άρα ουσιαστικά είναι η έλλειψη επικοινωνίας, να το πούμε επί του συνόλου.
0: Έλλειψη επικοινωνίας, ευθύνες, σεβασμός, χρήματα, ιατρικά. Δεν έχει μία καλή κουβέντα, δεν θα ακούσουμε.
1: Γιατί να μην ακούσεις, να είσαι σοβαρός, να βοηθάς τις δουλειές του σπιτιού.
0: Θα βοηθάω.
1: Να μην κάθεσαι και να ρεύασαι και να κάνεις το σκάναπε και να κάνεις και μια δουλίτσα και να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Απλώνεις και τον ώμο σου.
0: Όλο παράπονα είστε, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη όσες εκατονταετίες κι αν περάσουν. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Used με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Ποια είναι τα σημάδια ότι το παιδί μας έχει γίνει λίγο κακομαθημένο και τι μπορείς να κάνεις τώρα που προλαβαίνεις?
0: Τι λέει ο επιστήμονας για τα παιδιά?
1: Λοιπόν, η πιο σημαντική έκφραση, η μικρότερη αυτό, το μικρό όχι, λοιπόν, είναι και η πιο σημαντική λέξη που θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά ένα παιδί στο λεξιλόγιο του. Πώς καταλαβαίνεις όμως ότι έχουμε ήσει απέναντί σου ένα κακομαθημένο παιδί? Αφενός ξεσπά όταν ακούει όχι. Δεν του αρέσει να του χαλάνε τα χατήρια, δεν είναι εύκολα ικανοποιημένο, δεν έχει και την πολύ την υπομονή, δεν αποδέχεται την ήττα, ενώ επιμένει μέχρι να πετύχει το στόχο του. Και ξέρεις πώς επιμένουν τα παιδιά? Κλαίνε, χαλάνε τον κόσμο. Είναι και αυτοί μικροί ψευτοεκφιαστές. Λίγο, ό,τι βλέπουμε.
0: Λίγο, όσο παντά η γάτα, ναι.
1: Τι μπορείς όμως να κάνεις και να το διορθώσεις, και ας πούμε ότι έχεις και χρόνο όσο είναι παιδί.
0: Δώσε λύσεις.
1: Σύμφωνα με την έρευνά μας, λες όχι με ηρεμία, χωρίς ενοχές, προετοιμάζεσαι για αντίσταση. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά εμείς εύκολα τα λέμε εδώ, αλλά πώς να έχεις το παιδί σου απέναντι και να κλαίει και να καμουδίρεται? Θέτεις όρια με ενσυναίσθηση, δίνεις την αξία, θα διδαχτεί μάλλον την αξία να δίνει και όχι μόνο να παίρνει. Είναι, πρέπει να νιώσεις ευγνωμοσύνη με μικρά πράγματα. Τώρα, αυτό λέει η έρευνα. Όταν έχεις ένα παιδί απέναντι σε μια ταβέρνα που σου λέει για την πατάτα, έχει φάει ένα κιλό, θέλει 2,5 και κλαίει και οδύρεται και γίνεται κόκκινο από το κλάμα, δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Κρατάω αυτή την πάτα μια εκτύπωση, κρατάω αυτή την έρευνα και τα αμέσως προσεχή χρόνια που θα γίνεις μανούλα με το καλό, θα έρθω να στη φέρω όπου κι αν είσαι, θα σε βρω ρε Κατερίνα, θα στη φέρω να στη διαβάσω. Πού να πεις όχι ρε εσείς τα παιδιά?
1: Είναι αδύνατο, ρε.
0: Είναι πολύ δύσκολο, είναι θα δύσκολο. Τους πεις μία, θα τους πεις 21, αλλά κάπου θα τσακίσεις, δεν τους χαλάς κάτι.
1: Έτσι είναι, οι γονείς λιγάνε, τι να κάνουνε.
2: Red Morning Show, η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: ζώδιακο πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα
4: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχουμε ρεπορτάζ βουνού.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Everest έχει γίνει πλέον η ακριβότερη χωματερή του πλανήτη.
0: Τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Α, πρόσεξε. Γενικότερα, όπου πάει ο άνθρωπος, είτε πάει στην παραλία, είτε πάει στο βουνό, θα φέρει κάτι μαζί του, κάτι θα φάει. Αυτό ακριβώς γίνεται και στην ανάβαση για να πας προς την κορυφή του Everest. Ένα πακέτο λοιπόν που ξεκινά από τα 35.000 ευρώ δεν είναι και φτηνό σπορ.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Καθόλου, και είναι και μια ολόκληρη ταλαιπωρία. Γίνεται ένας τεράστιος χαμός, γιατί ως προς το να τα ανέβουν, αφήνουν πίσω τους από σκηνές μέχρι φιάλες του οξυγόνου, ακόμα και οι, πώς να το πούμε, αυτές οι σακούλες που κάνουν την ανάγκη τους. Uh-huh. Σε ένα τέτοιο υψόμετρο δεν γίνεται να διασπαστούν, με αποτέλεσμα να έχει γίνει ο χαμός, να κυκλοφορούν τώρα κάτι εικόνες ντροπής για να κλαίες τελείως. Και ακριβώς τώρα λένε, τι θα κάνουμε, πρέπει να το κλείσουμε, να το μαζέψουμε.
0: Έχουν όνειρο ζωής να ανέβουν στο Everest. Κοστίζει αυτό μια ολόκληρη περιουσία. Τα καταφέρουν και πάνε και τα κάνουν μαντάρα. Και δεν έχεις να κράξεις και κανένα δήμαρχο εκεί. Τι να πεις, ο δήμαρχος δεν μαζεύει τα σκουπίδια?
1: Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κράξεις τους Νεπαλέζους που δεν μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Πού να ανέβουν Νεπαλέζους εκεί πάνω, ρε εσύ?
1: Είναι και καλά οι οδηγοί τους. Από την άλλη, να πούμε, θυμάσαι και ένα παρεμπόριο το οποίο έχει στηθεί, που δηλητηριάζανε μέσω. Πώς να το πούμε, πήγαινε εσύ να φας το καταφύγιο και σε έπιανε cheerleaf Mayday, Mayday. Ακριβώς. Φαντάσου και από αυτούς που τους έπασε και με πιασε Mayday, τι θα έχει μαζέψει. Γενικότερα, παιδιά, μην πάτε για Everest φέτος. Αφήστε το να ξεμευρωμήσει και τα λέμε.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: ερωτικό-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Προσέξτε τι σημαίνει butterfly effect, αυτό που είπαν ότι έστω και μία μικρή πεταλούδα, αν την χτίσει στην Αφρική, θα επηρεάσει όλο τον κόσμο. Ναι. Ακούστε τι γίνεται. Ο πόλεμος αυξάνει το κόστος των προφυλακτικών, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στη βενζίνη, μέσα στα είδη πρώτης ανάγκης και όλα αυτά. Πρώτη ανάγκη θεωρούνται και τα προφυλακτικά.
0: Και πρέπει να θεωρούνται.
1: Πρέπει να θεωρούνται για όσους το χρησιμοποιούν, γιατί μόνο σου δεν χρειάζεται προφυλακτικά. Άμα είσαι με κόσμο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία.
1: Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία, καθότι έχουμε 300% αύξηση της σύφυλης που γίναμε στο μεσαίωνα.
0: Δεν χρησιμοποιούμε προφυλακτικά, γιατί έχουν ακριβήνει όπως τα μαρούλια, η βενζίνη, το ρεύμα και όλα τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Έρχονται και οι ασθένειες.
1: Ως γνωστόν, δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις ούτε με μαρούλια, ούτε με μπανανόφλουδες, ούτε με τίποτα. Πρέπει να το αγοράσεις, να το πληρώσεις. Πόσο ήταν στην εποχή μου, εγώ θυμάμαι, έκανε πόσο, 3-5 ευρώ.
0: Θυμάσαι πόσο.
1: Γιατί από τότε έχουμε να δούμε άσπρη μέρα.
0: Για σας είναι η ζωή του νέου. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Και έχουμε ρεπορτάζ πλαστικής καρέκλας.
1: Έχουμε την απόλυτη δικαίωση και το διεθνή θαυμασμό για την πλαστική καρέκλα. Την συναντούμε, βλέπουμε πλαστική καρέκλα και θυμόμαστε πανηγύρια, τώρα εξοχικά, όλες αυτές τις καταστάσεις τις ώρες. Θυμόμαστε να έχουμε πάθει εγκάβματα στα μπούτια μας από αυτή την καταπληκτική κατά τα άλλα καρέκλα. Στα 25 πιο εμβληματικά έπιπλα του τελευταίου αιώνα, σύμφωνα με τους New York Times, ή έχει και την επάξια της θέση, βεβαίως.
0: Η πλαστική καρέκλα μπήκε στα top εκθέματα, στα top έπιπλα από τους New York Times.
1: Είναι φανταστικό, γιατί ανάμεσά της βρίσκονται τώρα κάτι καταπληκτικές κατασκευές που βλέπουμε έως μουσιακά, ας πούμε, αντικείμενα, αλλά αντίστοιχα και μουσιακή είναι και η πλαστική. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Να
1: δεν
0: συμφωνήσουμε ότι η πλαστική καρέκλα πρέπει να είναι πάντα λευκή.
1: Ναι, πρέπει να. Τι, αυτά τα πορτοκαλί και αυτά.
0: Και έχουν βγει κάτι πορτοκαλί, κάτι πράσινες, κάτι κόκκινες, κάτι φαντεζή, δεν υπάρχει. Η καρέκλα πρέπει να είναι άσπρη.
1: Ακριβώς.
0: Και συνδυάζεται πάντα με καρπούζι.
1: Έτσι.
0: Και κουνούπι.
1: Κουνούπι και βάλε και ένα μπυρόνι και είμαστε ελληνικό καλοκαίρι.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: It's Red. It's...

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Λοιπόν, σήμερα θα εξετάσουμε ένα προς ένα όλα τα τρίκ που βοηθάνε και καλά στο να χακαρέψεις ή να ξεγελάσεις το αλκοτέστ. Έχουμε δει κάποια, κυκλοφορούν μάλλον στην αγορά κάποια hacks, όπως ο καφές και τα ενεργειακά ποτά, το φαγητό πριν ή μετά, το νερό όταν δηλαδή βλέπεις ότι αρχίζει και σταματάει η κίνηση, αρχίζει σιγά σιγά να πίνεις νερά γιατί όλοι έχουμε ένα μπουκαλάκι πεταμένο, μέντες, τσίχλες, καραμέλες και όλα τα λοιπά, και η άσκηση με τις βαθιές αναπνοές. Τι από όλα δουλεύει, γιατί ρωτήσαμε και τον επιστήμονα. Αυτά είναι αυτά που κυκλοφορούν, τα hacks στην πιάτσα. Τίποτα από όλα αυτά.
0: Άμα έχεις πιει τον άμπακο, δεν δουλεύει, δεν πά να φας 10 τσίχλες, δεν πά να πιεις και 30 λίτρα νερό, δεν δουλεύει τίποτα.
1: Ακριβώς. Δύο ποτά είναι για τους περισσότερους οδηγούς αμαξιού και ένα για όσους οδηγούν μηχανή. Και πολλοί σας λέμε και είναι και ανάλογα το αίμα και ανάλογα το ύψος, τα κιλά, όλη η κατάσταση.
0: Ή θα πάρετε ταξάκι ή μέσω μαζικής μεταφοράς, ή θα πιείτε αυτά τα άνευ αλκοόλ, μπύρα άνευ. Μια χαρά είναι, παιδιά, τη δοκίμασα κι εγώ που την κορόιδευα. Τέλεια είναι.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: θέματα των ραντεβού, κάτι συμβαίνει εκεί.
1: Πρόκειται για τον πληθωρισμό, ο οποίος χτυπάει κατάματα και τα ραντεβού, γιατί αλλάζει τελείως το σύγχρονο dating, ας πούμε.
0: Τι συμβαίνει?
1: Πρόσεξε, ανεβάζει το κόστος στο ραντεβού και υπάρχει μεγάλο πνίγμα. Δηλαδή, άκου τι γίνεται. Ένα εντυπωσιακό ραντεβού θα μπορεί να κοστίσει, εδώ λένε κατά κάποια φόρουμ των Ηνωμένων Πολιτειών, έως και 200 δολάρια, γιατί η προετοιμασία δεν είναι ότι θα πάμε, θα βγούμε, θα πληρώσουμε τα ποτά μας, τα φαγητά μας και έτσι. Θα πάμε, θα πάρουμε το κρεολό μας στο φόρμα, δεν μας θέλετε και με το τζινάκι μας.
0: Θα βαφτούμε καλά, θα αρωματιστούμε, όλα αυτά κοστίζουν.
1: Θα πάμε και ένα κομμωτήριο, θα κάνουμε και ένα, τα κορίτσια, τέλος πάντων, έχουμε άστρο. Mm-hmm. Κανονικά θα πρέπει να πληρώνουμε και αυτά μισά-μισά εσείς τα αγόρια που μου θέλετε. Ακριβώς να συμμετέχετε σε όλη αυτή την κατάσταση. Εδώ όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα κατά τις νέες έρευνες. 12,5% έχει πέσει η ζήτηση των ραντεβού σε σχέση με πέρυσι. Και τι γίνεται, αύξηση του πληθωρισμού 2,7. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει, τόσο λιγότερο ψευσού.
0: Ωραία. Αφού όλα ακριβαίνουνε, αράξτε στο σπίτι με πιο πρόχειρη ενδυμασία, με πιο πρόχειρο φαγητό, με πιο πρόχειρο ποτό, να πάμε κόντρα στην ακρίβεια.
1: Α, είναι ένα ερώτημα αυτό. Δηλαδή, αν γνωρίσουμε κάποιον στον δρόμο ή αν το γνωρίσουμε μέσω παρεών ή ξέρω σε κάποιον dating app, τον καλούμε κατευθείαν στο πρώτο ραντεβού?
0: Όχι,
1: σπίτι,
0: ρε παιδί μου, εντάξει, θα βγείτε μια, δύο, τρεις, 23 φορές, μετά μαζευτείτε. Σπίτια, εξοχικά, εκ των έσω.
1: Εδώ σου λέω ότι το ραντεβού. Άρα, μήπως κάνουμε ξανά αυτά τα ραντεβού, τα ωραία στα παγκάκια με τα πασατέμπο και το γυρίσουμε στο ρωματισμό?
0: Αμέ, γιατί όχι, βεβαίως.
2: Και η Black Sabbath είναι Red. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
3: This is Ozzy Osbourne.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Slash. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
7: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι? Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αρχιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόπο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Παίζεις Χαρίνιο, Μπαγκασγερίνιο, Κουκουλίνιο, Μπαταρίνιο, Πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. I'm Duff McKagan.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: ζώδιακο πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Φάνη εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
7: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να βάλουμε καθαρτικό.
6: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
8: Ποτέ δεν ξέρεις.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.
2: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
8: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λέει Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Bed Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: I'm Duff McKagan slash
8: Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
11: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, θα μου πάρουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Kagan/.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. And the Grammy goes to
5: Aerosmith. Και η Aerosmith είναι ρεύ.
6: Hey, this is Joe Perry.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
3: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: I'm Duff McKagan slash Hey, we're Guns N' Roses.
5: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Guns N' Roses Weekend.
7: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλουμε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάση της υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
3: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικά.
10: Αφεντικός σαν εσένα.
11: It's Red, it rocks.
10: Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: το διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Oh, no, no, please, God, help me.
5: Gay Black Sabbath είναι Red.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: This is Ozzy Osbourne.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: I'm Duff McKagan /
3: Hey, we're Guns N' Roses.
4: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
4: Guns N' Roses Weekend.
6: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
8: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3. People are

0: Το διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: I'm Duff McKagan slash Hey, we're Guns N' Roses.
5: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Guns N' Roses Weekend.
6: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου πάρουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνω πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: I'm Duff McKagan /
2: Hey, we're Guns N' Roses.
3: Και Guns N' Roses είναι Red.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
4: Red 96,3.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Used με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αυθεντικός σαν εσένα.
5: It's Red, it rocks.
4: Red 96,3.

0: Unbelievable.
1: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΔ 96,3.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αθλή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι,
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Red Summer. It's red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: I'm Duff McKagan Flash.
4: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματάκια αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι πας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, να μου βάλουν καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Red Hot Chili Peppers.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers
8: and Flea.
2: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζω για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: I'm Duff McKagan slash.
3: Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φας.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλει καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: CRM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
5: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
7: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel. Κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά, για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
3: Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή, για να μου βάλετε καθαρτικό.
2: Εγώ είμαι παράνο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα, αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hagen Flash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3. Καλοκαίρι στον Red.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο
2: ναι.
3: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.
4: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.